Μαγιά, τι μου θα φύγει κόλλα πάντα, τολμάει παναγίμα, ωραία και πρόγραμμα, η Σουηθά Χεσουάλα. Μαγιά, λόγω, αλλά ούνα δε τάρτα, για το 53 μινούτων, 7 μινούτων, αν είχα παρόχαρ, 8 τονγουάλ, αλλά 2 δε τα τάρτα. Μου βγήκε το αλτισίν τσιούν, για η κανά χουν σακού αλτιρά, το αλτισίν τσιούν κοτσάλο πίμα, ωραία και το χαλαβάνσα. Και, bueno, θα seguir happening, μάσκο κάντο, μάσκο αλαβάνσα. Juan Sinti, Juan Capasog, comunicación, Andrés Tolcho, Juan Molecul, Tolga Pasog, Ojer Salopog, Mauras Kayet, Juno Alabanza, Resuagan Ojer Tokobi, Mauras Kayet, Nueva Visión y Otro Sistema, el Dios que servimos. Si tengo el copita, es catalán.